0: Ένα.
1: Είσαι τσουλέτη. Είσαι ρατσόντσι.
2: Παντήρουν απλάζω στο τρόσινς πράσιλ τσαμίου.
3: Βέτσι πουλίτια. Είμαι βέτσι τόμπρε γλάσπε.